0: 746. Θα πω ρόπες βάρ και μισό.
1: Ωραία.
0: Τι
1: φορεί πάνω του και.
2: Transporting 3-7 transporting
3: 5812.